Για σωστή όλου, εύ βιτόχης τέμπλους γι όλου, η σταρέλα, δεύσα τα νόητη.